0: ιστορία βαριά με του μια μπόρνη.
1: Οκ. Άι, οκ. Να μα κοιμή είναι ότι μπορά. Είναι το μόνο με βίνιο.
0: Οκ, οκ, οκ, άγκο.
1: Απόγε, απόγε.
0: Απόγε, βα.
1: Πε.
0: Μόνο με προγραμμένο τικέρι.
1: Απόγε, απόγε. Οκ, μόνο με μόνο εν τικέτε τι μπορά είναι, you'll not look for me. Tidak ni berat ber, macam kurundong mono payah setiye kan. Awak rukun nak cakap apa? Real jam right on the radio. Big Fabi tiye pay pokok tino at number one. Where boro? Bicara boro.